0: υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, εδώ στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης, 10 με 12, από το Nova FM 106.

0: FM. Welcome to the fantastic plastic world.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
2: Τα μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, οι νεοπλάσεις.

nothing like it. Nova Music.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 4. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Nova FM.
1: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ, 9 με 10, με τον Κώστα Ματζέρη, στο Nova FM.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, Κρισμάς και Δραμάδας εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, τι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
4: Jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: More Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο μέρο. Στον Nova FM.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova, στους

0: FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
3: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Nova FM.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αρχές της δεκαετίας του 60 και τρεις μαθητές από την κομιτεία του Hertfordshire στα βόρεια του Λονδίνου, ο Paul Atkinson, ο Rod Argent και ο Hugh Grandy, παράλληλα με τα μαθήματά τους μαθαίνουν κιθάρα, πιάνο και drums. Και το 1963, μαζί με τον Colin Blunstone στο τραγούδι και τον Chris Taylor White στο μπάσο, δημιουργούν τους Zombies. Τα μαθητικά χρόνια περνούν ευχάριστα. Η πενταμελής παρέα κάνει το χόμπι της, όμως η μουσική δεν φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες των νεαρών Βρετανών. Ο Hugh δουλεύει τώρα ως τραπεζικός υπάλληλος, ο Colin ως ασφαλιστικός πράκτορας, ο Chris σπουδάζει σε παιδαγωγική ακαδημία και ο Rod με τον Paul γίνονται δεκτοί στο πανεπιστήμιο. Οι Zombies είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Λίγο πριν το πράξουν όμως, παίρνουν μέρος σε έναν διαγωνισμό ροκ συγκροτημάτων με τίτλο The Heartbeat Competition για λογαριασμό μιας τοπικής εφημερίδας και κερδίζουν το πρώτο βραβείο. Η διάκριση λειτουργεί ενθαρρυντικά και ο Rod Argent γράφει ένα τραγούδι που το μοιράζουν σε όλες τις δισκογραφικές εταιρείες του Λονδίνου. Λίγους μήνες αργότερα υπογράφουν συμβόλαιο με την Decca και τον Αύγουστο του 1964 κυκλοφορούν το πρώτο του single. She's Not There.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More Nova FM.
2: Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Νέο Βλάσης.

Music.

0: going to now pause for a commercial break.
1: Πεντάγωνο μέχρι το Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι! Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
2: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
6: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης, 10 με 12, από το Nova FM 106.

Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αρχές της δεκαετίας του 60 και τρεις μαθητές από την κομιτεία του Hertfordshire στα βόρεια του Λονδίνου, ο Paul Atkinson, ο Rod Argent και ο Hugh Grandy, παράλληλα με τα μαθήματά τους μαθαίνουν κιθάρα, πιάνο και drums. Και το 1963, μαζί με τον Colin Blunstone στο τραγούδι και τον Chris Taylor White στο μπάσο, δημιουργούν τους Zombies. Τα μαθητικά χρόνια περνούν ευχάριστα. Η πενταμελής παρέα κάνει το χόμπι της, όμως η μουσική δεν φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες των νεαρών Βρετανών. Ο Hugh δουλεύει τώρα ως τραπεζικός υπάλληλος, ο Colin ως ασφαλιστικός πράκτορας, ο Chris σπουδάζει σε παιδαγωγική ακαδημία και ο Rod με τον Paul γίνονται δεκτοί στο πανεπιστήμιο. Οι Zombies είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Λίγο πριν το πράξουν όμως, παίρνουν μέρος σε έναν διαγωνισμό ροκ συγκροτημάτων με τίτλο The Heartbeat Competition για λογαριασμό μιας τοπικής εφημερίδας και κερδίζουν το πρώτο βραβείο. Η διάκριση λειτουργεί ενθαρρυντικά και ο Rod Argent γράφει ένα τραγούδι που το μοιράζουν σε όλες τις δισκογραφικές εταιρείες του Λονδίνου. Λίγους μήνες αργότερα υπογράφουν συμβόλαιο με την Decca και τον Αύγουστο του 1964 κυκλοφορούν το πρώτο του single, She's Not There.

0: for the Midtown Horns, ladies and gentlemen. Jim Speck, Scott Thompson. All right, ladies and gentlemen, now everybody here knows that we are making a record tonight, right? Did you know that? We're recording live, we're making a record. Ladies and gentlemen, did you know that? All right, and you want to be on it, right? You want to be on the record? All right, well, you're going to have to be really, really loud. You're going to have to be louder than everybody else. Nova. FM.
1: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Rocking Seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο μέρο. Στον Nova FM.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Πετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιεί ο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών, χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι, πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα, ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο, που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς, γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More
6: Nova FM.
7: Nova.
8: Yeah.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
1: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-024-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-080-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου. Victoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Victoria Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Victoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services. www.victoria.com.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
8: Οπ! Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
9: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
10: More Nova FM.
11: Η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
12: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: カートマニアの皆さん、こんばんは。ミシカート5です。5です。
1: Yourself some good.

0: Νέα Χιέλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: More Nova FM.
4: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στο Nova FM.
5: Λέω, έχω κι άλλο
6: έχει
5: να σου
6: βάλει
5: πω.
6: Εδώ Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
7: Τα μπλούς του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, η Νεοπλάσης.
8: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
9: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
10: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
11: Nova FM.
12: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.
0: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: More Nova FM.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Πεντάγωνο μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: More Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
5: Nova FM.
6: People everywhere are starting to listen to it.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM. More Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

Of every earthly plan, there'd be none to man.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 12.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Πεντάγωνο μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
7: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
8: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
9: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
8: Αρτοποιείο Τζούρικας, γραζί 100.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: Σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
5: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
6: More Nova FM.
7: Rocking seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
9: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
10: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
11: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
12: Fictoria.com Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
14: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
15: Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
16: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
17: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
18: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
19: Nova FM.
20: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
7: τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αρχές της δεκαετίας του 60 και τρεις μαθητές από την κομιτεία του Hertfordshire στα βόρεια του Λονδίνου, ο Paul Atkinson, ο Rod Argent και ο Hugh Grandy, παράλληλα με τα μαθήματά τους μαθαίνουν κιθάρα, πιάνο και drums. Και το 1963, μαζί με τον Colin Blunstone στο τραγούδι και τον Chris Taylor White στο μπάσο, δημιουργούν τους Zombies. Τα μαθητικά χρόνια περνούν ευχάριστα. Η πενταμελής παρέα κάνει το χόμπι της, όμως η μουσική δεν φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες των νεαρών Βρετανών. Ο Χιου δουλεύει τώρα ως τραπεζικός υπάλληλος, ο Κόλιν ως ασφαλιστικός πράκτορας, ο Κρις σπουδάζει σε παιδαγωγική ακαδημία και ο Ροντ με τον Πολ γίνονται δεκτοί στο πανεπιστήμιο. Οι Zombies είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Λίγο πριν το πράξουν όμως, παίρνουν μέρος σε έναν διαγωνισμό ροκ συγκροτημάτων με τίτλο The Heartbeat Competition για λογαριασμό μιας τοπικής εφημερίδας και κερδίζουν το πρώτο βραβείο. Η διάκριση λειτουργεί ενθαρρυντικά και ο Rod Argent γράφει ένα τραγούδι που το μοιράζουν σε όλες τις δισκογραφικές εταιρείες του Λονδίνου. Λίγους μήνες αργότερα υπογράφουν συμβόλαιο με την Decca και τον Αύγουστο του 1964 κυκλοφορούν το πρώτο του single, She's Not There.

0: Yeah.
1: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210 24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210 80 307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
5: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
6: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
5: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
6: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
5: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
6: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
5: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
6: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
5: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
6: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 24 21 0 20 021.
6: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
5: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
7: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 58 319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
8: Rocking Seriously
9: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
10: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
11: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
12: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
13: Com. Data Center Services.
14: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
16: Του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
17: Αφού αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
18: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
17: Έχω.
18: Μετά θα πάνε
17: εξτασιαστεί.
18: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέρε,
18: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
19: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
20: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
21: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
22: Supernova Rocks.

0: παιχνίδια στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσθένονται στο πίσω κάθισμα. Nova FM. Η ώρα είναι μία.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
2: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
6: Nova FM.
7: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
1: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM.
1: Al tavolo un magro d'azzurica, belli cannescati.
2: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
3: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
4: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
1: για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
0: enplopilion.gr.

Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
11: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
12: Του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
13: Welcome to the fantastic plastic world.
14: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Nova FM.
1: You're in a view.
2: We're going to now pause for a commercial break.
3: Al tavolo un metro d'ozzurica, teli cannescati.
4: Pulluri!
5: Pulluri!
6: Pulluri!
7: Pulluri! Γιατί κακάτα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
8: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
9: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
8: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, πίλιον.gr.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε

0: δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
5: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
6: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
7: More Nova FM.
8: Τα μπλούς του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
9: Welcome to the fantastic plastic world.
10: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
12: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
13: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
14: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
15: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
16: Nova.
17: Yeah.
18: Seriously.
19: Με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
20: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
21: Πουλούρι!
22: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Φρικτορία data.com Data Center Services.
17: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
21: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

με το ανατριχιαστικό φλάουτο του Ιαν Άντερσον ξεκινήσαμε σήμερα Rockin' Seriously. Σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου. Εδώ Βόλος, Nova FM Rockin' Seriously, καθημερινός, λίγο μετά τις 2 το απομεσήμερο. Στους 106 μεγακύκλους FM από το Πήλιο για την Κεντρική Ελλάδα, για τη Βόρειο Εύβοια. Και στο novafm106.gr, στο δίκτυο και τα Android για την υπόλοιπη Ηφείλιο. With you there to help me. Το πρώτο μέρος θα πάει έτσι, αφιέρωμα στο Jethro Tull. Την εκπληκτική αυτή μπάντα υπό την αιγίδα μιας μουσικής ιδιοφυΐας του Ιαν Άντερσον, ενός Σκοτσέζου. Κάποτε νόμιζα πως υπήρχε χρόνος για τα πάντα.

Μια και η εκπομπή τριγυρίζει εκεί γύρω στο 1970, να σημειώσω πως A Time for Everything είναι ένα τραγούδι από το Benefit, τον τρίτο δίσκο των Jethro Tull, το 1970.

0: κυκλοφόρησε σαν συγκλάκι το 1970 κι αυτό, συμπεριελήφθη στο διπλό άλμπουμ Living in the Past, Witches Promises. ...1974. War Child.
1: Mm-hmm.

0: Άνω.Παύσης.
1: Rocking Seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
5: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
9: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
10: FM.

0: κακά τα ψέματα, αλλά γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
1: για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
0: enplopilion.gr.

Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24 210 30 019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ Κρισμάς και Δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Χατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
1: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
6: Supernova. Supernova Rock.
7: Rocking Seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
9: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
10: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
11: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
15: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
16: Μέρος δεύτερο, συνέχεια του αφιερώματος του Jethro Tull. Ναι, πολλοί μου το λένε αυτό που λέει το τραγούδι. Στίχους και λοιπά θα βρείτε στην ομάδα Nova FM, όχι, Rockin' Seriously, Rockin' Apostrophos.

από το ομώνυμο διπλό άλμπουμ Living in the Past. Μια υπέροχη συλλογή υπέροχων τραγουδιών και μουσικής από αυτό το τόσο ξεχωριστό συγκρότημα τους, Jethro Tull.

0: βόρειο-ευρωπαϊκή μύθη. Σκανδιναβία. Οι Βαλκυρίες. Τα κορίτσια του Φορ παραλαμβάνουν τις ψυχές των γενναίων πολεμιστών που πεθαίνουν στη μάχη και τις οδηγούν στο βασίλειο του Οντίν. Cold Wind to Valhalla.
1: A masterpiece.

0: Είχαμε την ευλογία να μεγαλώσουμε στα εφηβικά μας χρόνια με τέτοια μουσική. Αυτά και για σήμερα.
1: There was a time when you were so young and walked in the way.

0: καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Καλό σας απόγευμα.
1: Rocking Seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
5: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
9: Pet Shop 120.

0: 126 Γιάννη Δήμου 126.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 3.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
4: 24 230 653 53
2: enplopilion.gr.

0: Χιέλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-0-20-021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα. Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
6: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρετε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
9: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
10: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
11: Welcome to the fantastic plastic world.
12: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
13: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
14: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
15: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αρχές της δεκαετίας του 60 και τρεις μαθητές από την κομιτεία του Hertfordshire στα βόρεια του Λονδίνου, ο Paul Atkinson, ο Rod Argent και ο Hugh Grandy, παράλληλα με τα μαθήματά τους μαθαίνουν κιθάρα, πιάνο και drums. Και το 1963, μαζί με τον Colin Blunstone στο τραγούδι και τον Chris Taylor White στο μπάσο, δημιουργούν τους Zombies. Τα μαθητικά χρόνια περνούν ευχάριστα. Η πενταμελής παρέα κάνει το χόμπι της, όμως η μουσική δεν φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες των νεαρών Βρετανών. Ο Χιου δουλεύει τώρα ως τραπεζικός υπάλληλος, ο Κόλιν ως ασφαλιστικός πράκτορας, ο Κρις σπουδάζει σε παιδαγωγική ακαδημία και ο Ροντ με τον Πολ γίνονται δεκτοί στο πανεπιστήμιο. Οι Zombies είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Λίγο πριν το πράξουν όμως, παίρνουν μέρος σε έναν διαγωνισμό ροκ συγκροτημάτων με τίτλο The Heartbeat Competition για λογαριασμό μιας τοπικής εφημερίδας και κερδίζουν το πρώτο βραβείο. Η διάκριση λειτουργεί ενθαρρυντικά και ο Rod Argent γράφει ένα τραγούδι που το μοιράζουν σε όλες τις δισκογραφικές εταιρείες του Λονδίνου. Λίγους μήνες αργότερα υπογράφουν συμβόλαιο με την Decca και τον Αύγουστο του 1964 κυκλοφορούν το πρώτο του single. She's Not There.

0: παιχνίδια στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσθένονται στο πίσω κάθισμα. Nova FM. Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
4: Nova Mellow.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
4: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76-273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
7: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με το καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
8: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
9: More Nova FM.
10: Mind the gap, mates.
11: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
10: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM, στους 106.
12: Welcome to the fantastic plastic world.
13: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
14: Terra Incognita. Κάθε τρίτη, 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
15: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.

0: Nova FM.
1: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
2: Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
6: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
0: Nova FM.
10: Μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, η Νεοπλάσης.
11: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
11: Έχω εκστασιαστεί.
12: Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρευε.
12: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
13: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
14: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
15: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
16: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: Νέα Χιέλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Χιέλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Όταν πας για καφέ, έχει μαζί σου ένα πτυσσόμενο πιατάκι για να βάλεις στο σκύλο σου νερό. Μην του βάζεις να πίνει νερό σε σταχτοδοχεία. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
3: More Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
3: Nova FM.
4: Back to the music.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
1: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

to the womb, bro. And you can frustrate them.

0: υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM. Η ώρα είναι 6.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
3: 24-230-653-53
2: εν
0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
6: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
7: Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
8: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στον Nova FM.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

0: τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κογιουμτζού στο Nova FM.
2: Nova.
3: Yeah.
4: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αρχές της δεκαετίας του 60 και τρεις μαθητές από την κομιτεία του Hertfordshire στα βόρεια του Λονδίνου, ο Paul Atkinson, ο Rod Argent και ο Hugh Grandy, παράλληλα με τα μαθήματά τους μαθαίνουν κιθάρα, πιάνο και drums. Και το 1963, μαζί με τον Colin Blunstone στο τραγούδι και τον Chris Taylor White στο μπάσο, δημιουργούν τους Zombies. Τα μαθητικά χρόνια περνούν ευχάριστα. Η πενταμελής παρέα κάνει το χόμπι της, όμως η μουσική δεν φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες των νεαρών Βρετανών. Ο Hugh δουλεύει τώρα ως τραπεζικός υπάλληλος, ο Colin ως ασφαλιστικός πράκτορας, ο Chris σπουδάζει σε παιδαγωγική ακαδημία και ο Rod με τον Paul γίνονται δεκτοί στο πανεπιστήμιο. Οι Zombies είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Λίγο πριν το πράξουν όμως, παίρνουν μέρος σε έναν διαγωνισμό ροκ συγκροτημάτων με τίτλο The Heartbeat Competition για λογαριασμό μιας τοπικής εφημερίδας και κερδίζουν το πρώτο βραβείο. Η διάκριση λειτουργεί ενθαρρυντικά και ο Rod Argent γράφει ένα τραγούδι που το μοιράζουν σε όλες τις δισκογραφικές εταιρείες του Λονδίνου. Λίγους μήνες αργότερα υπογράφουν συμβόλαιο με την Decca και τον Αύγουστο του 1964 κυκλοφορούν το πρώτο του single, She's Not There.

0: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-0-24-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-0-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: More Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

0: pause for a commercial break.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: More Nova FM.
4: Τέρα Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Mind the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Nova FM.
1: Όταν βγάζεις το σκύλο σου βόλτα, έχει πάντα τα κατάλληλα μέσα για να μαζεύεις τα περιττώματά του. Και λίγο νεράκι, αν χρειαστεί να ξεπλύνεις τα ούρα του. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: More Nova FM. Nova FM. Nothing like it. Nova Music.

Thank you.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Nova FM.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-0-24-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-0-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
5: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
6: More Nova FM.
7: Βραδινός Γκαϊφές. Δευτέρα βράδυ 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στον Nova FM.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Nova FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-020-021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: More Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar.

πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
4: Έχω κι άλλο
5: έχει
4: να σου
5: βάλει
4: πω.
5: Εδώ Κρισμάς και Δραμάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
6: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
7: Rocking seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο, στον Nova FM.

0: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κογιουμτζού στο Nova FM.
1: Nova. Yeah.

0: Nova FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-020-021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: More Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM. Η ώρα είναι 10.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
3: 24 230 653 53.
2: Enplopilion.gr.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν.

0: πάντα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: More Nova FM.
4: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
2: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
3: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
4: Mind the Gap, mates.
3: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
4: Με την Ήρο Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106. Nova. Yeah. Nova.
5: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, η Νέο Πλάσης.

FM。

0: Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
1: Nova FM. More Nova FM. Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking Seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, οι νεοπλάσεις.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: More Nova FM.
5: Mind the gap, mates.
6: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
5: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
7: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
8: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Νέο Πλάσης.

0: του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
1: Nova. Nova FM.
2: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
3: Rocking Seriously
4: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

News του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, οι νεοπλάσεις.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Νέο Πλάσης.

0: αύξηση το κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2:30 μεσημέρι. Στον Nova FM.

0: τη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
1: Nova. Yeah.

0: μαγική ταχύτητα σκοτώνει.
1: Nova FM. Nova. Nova FM.
2: More Nova FM.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.

0: Nova. Nova FM.
1: Nova FM.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Nova. Nova FM.
1: More Nova FM.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάκια δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.

0: Nova FM. Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο στο Nova FM.
4: Supernova Trucks.

υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.